0: Ο το πουλιού. Ούνε.
1: Μαρία,
0: Παϊσία. Κάω τα ρανά του, δε σε τα. Κάω τουα. Καλή, αλλογό σου πω τουα.
1: Κάτσε πίνα.
0: Αγώ σου πω να με. Ούνε, ναι, γκέ τα πάνω παράγε. Αϊ, κούνε, γκέ καστόνο. Παϊσίνι. Ay, qué amongo. ¿Qué ha nombrado?
1: Nombrado.
0: Ay, ya. Oh, ahí se ha huevo yo. Ahí se ha nombrado. *441#. ¿Vale, da? Grochita ni chutungu ni odadi. *441#. Ahora sa ñolo ko ngu gamet kora *441#. Chitane chutunguni. Chitane chutunguni eta igo sek tamana ende. *441#.

0: ανοίγει την Σταφό Φωτουάναϊχ. Σταφό Φωτουάναϊχ. Και μόνο να λυσμεί την μπόγα. Σταφό Φωτουάναϊχ. Σταφό Φωτουάναϊχ. Γιτιάγα ήταν ούρε Ροσμέρι. Ροσμέρι. Rosemary. Rosemary. Rosemary. Rosemary. Rosemary. Rosemary. Rosemary, jam gay. Για μου να ρωσμέρι. Είμαι μια νογάμε.
1: Μια φουσό.
0: Καμποσό, ναι. Ούνε βάγκανγκ.
1: Μια βάγκανγκ.
0: Τώρα τι. Καούνε ένιε μόνο.
1: Καμάω,
0: για καμισό. Φαϊσιό,
1: γιο.
0: Φαϊσιό, μαμέ. Σω, γκίτου κιούνο, τόρκο, κογγίλε και βόγιο.
1: Καμισό.
0: Φαϊσιό, ναι, γιο.
1: Φαϊσιό, μαμέ.
0: Ρωσμή. Άρα εγώ είναι έτσι κόκκινη έτσι κόκκινη τα πάνω παράγε.
1: Είτε φτάνω κόνο μότι.
0: Όχι είναι μότι. Κόκκο η κάστα όνο μη βαλέτε. Ε. Όχι, μη βασάνε. Ρωσμή, ρε, κάνα να πάτα που γιου.
1: Κάνα
0: να πάτα που γιου. Number one. Hey, Rosemary. Πού είναι number one, γιο, που είναι 80,000.
1: 80,000.
0: 80,000.
1: Είπα εγώ,
0: τσοφό, γουγούγκο, γιο. Κορούλε, μπέκι.
1: Γουγούγκο, γιο.
0: Μα τι τη λέει.
1: Σωστό.
0: Μα τι τη λέει.

0: Κύπραστε ουάκ ακούπα καλή τα μέρη τσεπκο έτσι πυρίρ οπότ έστα κυκίσι τσέγγε νιτά πέλη που τα γέγγε πόκαλ σογόλ ακτα μανάκ σογόλ εγγεκό κουέταβα μας έτε κάπκο ροσταπ λοκέσιον συμπαγιάν λοκέσιον και σο εν ουάρντ Μπομέτ καουντι νέγι πίτεν κάσι τα πάγουν τα ρίγητα μανά γέγγε αρά ουέταβ λοκένινι κόλα κουέταβ τσέγγε κοσίρτο και που σύταρα πτούμε άκα Ωσοτιό τα πνεκή κοσίρτο, σε κυλαί αραπήρυρ, κοτούπτσο αγνέ κοσίρτο, τα ψαβέ μπουγούτ, αγνέ κοσίρτο ρούσι, και επιτόκ, ρε κοσίρτο, και πκυρούι το γόι, νέ κοσίρτο ρεπεκά, και μαγούτ, κοκά μετά, νέ κοσίρτο Ελισαβέτ Σεκέμ, Έστα Κιτούρ, Ρίτσαρντ Σάγ, Σάρα Νγέν, νέ κοσίρτο ρούσι, και πκυρούι, Βίλσον Σάγ, Ακατζέν Μουτάι. Κοπακάτζινεντ Μοκοτζορόνικ, Ακαμετζε Γέρτσε Σερε. Τετάτε και Αϊκάιου Μάνιτσε Κιτάρετε, Κονορένι, Εγκάσι Ταμούτ, Καρόνι, Ταρκίτα Μαναξοκολαράβε Τσαβλό, Κενίνι. Εγκά, Μασέ, Τεμπέστα να πανεπαταρετέ, 0704-108721, 0704-108721, Κοιτσι Σαούτια κονορέτα από πορτανί και αεκάσι τα παίγκτερ και τύπτε μαξομόκ αράβετα βλό και νίνι εγκά μασέτε κοκίτσαμιν κοπατέ κοτσαμιν Τζεχόβα κοσίρ μου τεμισήν ακοπαμένι Κύπραστε ουάκ ακοπα καλιλέτα από μέρη τσεπκο έτσι πυρίρ οπότ εστά Κίκησε γίνεντεν και νιτάπελη που τα γέγγε ποκαλ σογόλ ακτα μανάξ σογόλ Εγώ κοκκούτα μασέτ κάπκορο σαπ location, Σιμπαγιάν location, Τσέσο Ινουάρντ, Μπομέτ Καουντι. Νέγι πίτεν κάσι τα πάνγκουαν τα ρίγητα μανάγκεν και αραβέτα βλοκενινι. Κόλα κουέτα πτσέκι κοσίρτο, Τσέπουσίτα ραπτούμ, Κοσοτιό τα μνέ κοσίρτο, Σιγελάι. Αραβίρ, Κοτούπτσο αγνέ κοσίρτο, Ταψαμπέ Ιμπουγούτ, Νέ κοσίρτο Ρούσι, Τσέπιτοκ, Νέ κοσίρτο, Τσέπκρουι Τογόι, Νέ κοσίρτο Ρεπεκά, Τσέμαγούτ. Κάμε τα νεκίκο σύρτα Ελίσαβετ Σεγγέμ, Έστα Κιτού, Ρίτσαρντ Σάγ, Σάρα Νγέν, νεκίκο σύρτα Ρούσι, Τσεπκρούι, Βίλσον Σάγ, Ακατζέν Μουτάι. Κοπακά τσινέντατη, Μοτσοκορόνικ, Ακμετζεγέρτσε Σερε. Τετάτε και αι καϊουμάνικα, καϊουμάνικ, τσεκιτάρετε, Κονορένι, Ενκάσι, Ταμούτ, Καρόν, Ταρίγιταμαν, Αξοκόλ, Ραβάνι και Νίνι, Ενκάμα, Σε τεμπέσα να πανεπαταρετέ, 0704. 108721 0704 108721 Goiti Wilson Sang Kine Mubortani Engsibitali Tapteno Commission Engbetu Tabjumatato Enka Maset Kogijamin Kobate Kojamin Jehovah Kosir Mutemising Agoba Menu Νότο κοκαπράστε τα γέγγεν από μέτε να γάει του έτσι νιούτο από στούδιο να γάκω είτε η σάιτα μου να γάει είναι παγκόσκολη να γάκω πατά δέγε σε κτύπτε μου αγλό. Εν κακό εκτούλ το γόητου αγνικί σύντο αγρίνα κασαρτανε ούνικο σκοπίτ κόκε κακτσόπα αγουγόνοκ κύμνο τέτμου τέμι συγκόνιο.
1: Goi mudeta borto negi goi min en gasarta ne goi agogiri tie minya agoto migir wallet ku goi mudeta equarimet hemorrhoid loliot asma rueta korotig sugaruge mugungiote chemosigisie candidiasis prostate sweat agalache chang komat teimge dr tawet ku chipkirichote nenata en gonyoiset agogi gonyoiso en genyi sheke chang agigoe research agotinye chamjinet ne bagonyoiso inendet ko member at en herbal society of kenya rutie chininendet en litein opposite kericho stage koroba barag en chepkosa hotel in bedutab jumapili agwegasi tamut pimani ag kunyoe en simo itibir chinendet en number 0703-556-898 0703-556-898
2: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok
3: 107.5
2: Baringo ko 104.4 kutoka na Elgeyo Marakwet, Eldama Ravine, Kabartonjo, Marigat 104.4.